0: Βελόπουλη.
1: Να μου λέει,
0: πλάω Ράδιο 1. Veci poliția. Veci dobre glasbe.